Είναι μόνον ποτέ ημάς της Αγίας Ιλαβήν και Χριστούς εις πέντε νεκοιάιου. Νίγα ουρών. Ούτιο μη μεξαντερίσιν κι εις τίγε τίσου ή